Χαβαρίς έτο. Κμπάτς βίνω λούις. Τέκος αν να σαν. Γιεστερούν εμπούς. Δε ζωχ κι δαρπάς.